24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: απλά είμαι εγώ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

ψυχή σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.
4: Φεύγω καλά. Κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

0: βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2351-47-999.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.
10: Υπάρχω.
6: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: πέφτω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: I'm sorry, babe. Last night was crazy. I don't know, I just lost control. I'm sorry.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
8: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
9: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
10: Καλά, αντερχόμαστε.
11: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνο. 697 929 5074 και 6.

0: 29 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά. Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας.

0: 087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.

ένα δύο να πει και μείνα εκεί στο σπασμένο μας τον κόσμο να μαζεύω λύπες μόνο κάτι να σωθεί.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
4: Καλά, αντερκόμαστε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Θα το στην τσέπη, είμαι χάλια.

Η ώρα είναι 2. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτά.

0: Άριστε στροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
0: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα

0: Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι
1: τα... Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι άστρα

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.
10: Υπεύθυνο!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
9: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
8: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος επιστρέφει. Γεια σου Μιχάλη. Έπεσε η γραμμή σου, δεν πειράζει όμως. Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση. Λοιπόν, να θυμίσουμε τους χορηγούς της εκπομπής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο, του Κώστα του Δήμογλου.

το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη 23510 Delivery 39911. Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Delivery 23510 39911. Φανταστικά χάμπουργκερ και όχι μόνο. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Ακούει το όνομα Τρες Σκοτ. Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Πολύ ωραία γυναικεία ρούχα από την μπουτίκ Τρες Σκοτ. Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδιον 10, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδιον 9. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδιον 60, σταθμό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Επίσης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα από το πρωί 11 η ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοιχτά από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σαββατοκύριακο κλειστά. Γερμανική κουζίνα. Πολύ ωραία γερμανική κουζίνα. Το Kerewurst και το Πούλτμπορκ. Επίσης από ελληνικά κοντομπουκές, πατσέτες, σουβλάκια και λουκάνικο χωριάτικο. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοιχτά από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Παραλαμβάνω και πάλι γερμανική κουζίνα και ελληνική.

Λοιπόν, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο σταθερό τηλέφωνο, στο σταθερό, στο κινητό τηλέφωνο, στο κινητό, στο 6971 785 521. Παιδιά, στο κινητό 6971 785 521. Καλησπέρα στην ραδιοφωνική παρέα του Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου.

θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό. Στο κινητό θα μας τηλεφωνείτε. Στο 6971, το γράφεις, 6971 785 521. Το γράψες. Ίσα είναι. Να το ξαναπώ ακόμα μια φορά. 6971, το γράφεις. Να το γράψω όμως έτσι. 6971 785 521.

0: Μισό λεπτό, Βασίλη. Περίμενε λίγο, Βασίλη, να πάρω μια γραμμή. Καλησπέρα, Καλυψό. Γεια σου, Καλυψό.
1: Καλησπέρα.
0: Θα μιλώ σου λίγο το ραδιόφωνο γιατί έχουμε καθυστέρηση.
1: Καθυστέρησε, καθυστερούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μισό λεπτό τώρα.
0: Ο ήχος.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Αχ, καλά.
0: Ωραία.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες,
0: ναι,
1: που ακούνε ράδιο, που θα ακούσουν, ναι, και θα ακούσουν ράδιο Μάνος.
0: Μάλιστα. Θες κάνα τραγούδι?
1: Θα ήθελα να με βάλεις ένα τραγούδι, κάτι από Μαζονάκι εγώ.
0: Μαζονάκι, οκ, okay, οκ. Okay.
1: Εντάξει, το τραγουδάκι, ο σκύλος μου και εγώ.
0: Πώς?
1: Το τραγουδάκι.
0: Ο σκύλος μου.
1: Κάτι από Μαζονάκι.
0: Ναι, μάλιστα. Ο σκύλος
1: μου. Πάμε ένα οποιοδήποτε τραγούδι του Μαζονάκι. Αν ένα έτσι, βασικά όλα τα τραγούδια του ήταν πολύ ωραία, αλλά πάλι ένα καλό τραγουδάκι, ναι.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Άντε την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Yeah. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Έλα, Βασίλης, ακούμε. Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα. Ο Βασίλης από Καλαμαριά είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, τι να κάνω, λέω καλά εδώ. Είμαι τώρα, συντονίστηκα με το πρόγραμμα. Άκουγα το ράδιο. Καλά είμαι. Εδώ λέω στην Καλαμαριά σχετικά έχει πέσει η θερμοκρασία.
0: Έτσι, αμήν.
2: Αρκετά τώρα βγάζει κρύο και γι' αυτό το λόγο αρχίζω και νιώθω παράξενα, γιατί από τη ζέστη άξεφνα μας έριξε στην ψύχρα τώρα και είμαι λίγο χάλια.
0: Okay.
2: Τι να κάνω. Καλά, είμαι, πήρα να πω μια καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Μάνος, σε όλο το ακροατήριο. Ευχαριστώ πολύ με τη σειρά μου για όλους όσους μου κάνουν αφιέρωση. Αφιερώνω και εγώ με τη σειρά μου σε όλους, σε έναν προς έναν όλο το ακροατήριο, όλα τα τραγούδια της εκπομπής. Και για όλους, για όλο το γνωστό και άγνωστο ακροατήριο. Παύλο.
0: Okay, ευχαριστούμε πολύ. Να
2: λοιπόν,
0: καλά.
2: Περίμενε να σου πω.
0: Ναι.
2: Τώρα στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχει 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραία. Βασίλη, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ,
0: Βασίλη, να είσαι καλά.
2: Έγινε.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ.

0: εσύ.
1: Γεια σου Αλέκο, τι κάνεις?
2: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω. Τι κάνεις Αλέκο?
2: Μπράβο, και εγώ σ' ακούω καλά.
1: Μπράβο.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά Αλέκο μου, μια χαρά.
2: Καλά,
1: για
2: μάλιστα, ωραία.
1: Αλέκο,
2: ναι.
1: Περίμενε λίγο, εκτός. Περίμενε, μην κλείνεις.
2: Περιμένω.
1: Μην κλείνεις. Παρακαλώ.
3: Έλα, Παυλέ.
1: Έλα, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τρολοκορίτσι.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά. Εσύ τι κάνεις?
3: Καλά είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, όλα καλά. Εσύ?
3: Ναι, δεν σε ακούω καλά, καλό. Γιατί?
1: Δεν με ακούς γιατί δεν ακούγεται καλό σήμα εδώ.
3: Ακούς.
1: Δεν σε ακούω, πες.
3: Τέλος πάντων, θέλω δύο τραγουδάκια να ακούσουμε απόψε.
1: Ποιο?
3: Έλα.
1: Πες.
3: Έλα εσύ, με ακούς.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου.
3: Δεν σε ακούω καθόλου καλά, αλλά αν με ακούς εσύ θα σας πω το τραγουδάκι να μεταβάλεις να τα ακούσουμε εδώ με τον Κώστα, εντάξει?
1: Ποια τραγούδια?
3: Θέλω τη Φωτεινή Μαυράκη, yeah. Εγώ ποτέ δεν χάρηκα, και το δεύτερο πάλι Φωτεινή Μαυράκη, μουσαφιρέοι είμαστε.
1: Οκ, ευχαριστώ.
3: Ξή, ευχαριστώ πάρα πολύ, το χωρίς στην οικογένειά μου, στον άντρα μου, σε σένα και σε όλα τα ακροατήρια του Ράδιο Μάλλος, εντάξει?
1: Έγινε.
3: Καλή συνέχεια να έχεις, ευχαριστώ,
1: καλά,
3: γεια.
1: Να είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, μ' ακούς? Έπεσε η γραμμή και στα δύο. Περίμενε λιγάκι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, παιδιά, καλύτερα. Έτσι να ακουγόμαστε όλοι. Λοιπόν, όσοι θέλετε, βέβαια, όσοι δεν θέλετε, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, για πες.
2: Ήταν αυτή.
1: Ποια?
2: Η μουσική που ακουγόταν, τι μουσική ήτανε?
1: Ποια μουσική?
2: Άκουγα τηλέφωνο και ήταν αυτό.
1: Α, το τηλέφωνο που σου έχει αναμονή.
2: Ναι, γι' αυτό. Και λέω, τι είναι αυτό να πούμε. Τι
1: κάνεις,
2: άλλο καλά?
1: Αλέκο! Μπροστά πήγαμε.
2: Θα κάνω και εγώ τώρα σαν τον Γιωρίκα. Με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί ο Χάρης λέει δεν το είπες.
1: Δεν πειράζει.
2: Το ξέχασα, λέω.
1: Ρε εσύ, ο Χάρης πλάκα.
2: Τώρα το λέω, με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ρε εσύ, άκου να σε πω κάτι.
2: Ναι.
1: Εγώ ποτέ στη ζωή μου, ειλικρινά σου μιλάω, πάντα ο κόσμος το κάνει αυθόρμητα. Δεν με πειράζει και να μην το πεις, δεν με κάνει.
2: Όχι, εντάξει, εγώ απλά το ξεχνάω γι' αυτό.
1: Όχι, άκουσε με λίγο. Και να μην.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε, άκουσε με λίγο.
2: Ναι.
1: Και να μην το πεις, δεν με ενοχλεί. Και να μην μ' ακούσεις πάλι, δεν το λέω για σένα, γενικά μιλάω.
2: Δεν με ενοχλεί.
1: Δεν είμαι τη σχολή των εκφωνητών, ας πούμε, που λέει, που προσπαθούν να τους γλύψουν τους άλλους για να τους κάνω ακροατές. Όχι, δεν τους κάνω. Δεν είμαι αυτή τη σχολή. Τους σέβομαι τους ακροατές μέχρι τελευταίας, πώς λένε, αλλά μέχρι σαν σημείο.
2: Ναι.
1: Καταλάβες, δεν θα τους γλύψω και ξέρω εγώ. Και να μην το πεις αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου.
2: Ναι.
1: Εγώ τους λέω καμιά φορά.
2: Εντάξει, εγώ το λέω έτσι αυθόρμητα.
1: Εγώ τους λέω καμιά φορά.
2: Γιατί μου αρέσει και το λέω γι' αυτό.
1: Εγώ είναι καλά. Άλλο αυτό. Άλλο καλά αυθόρμητα.
2: Ναι, εγώ.
1: Τους λέω και καμιά φορά τα λείπω εγώ και δεν κάνω εκπομπές. Κάνουν τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνει τη διαφήμιση εκπομπή. Αφιέρωση.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, για πες τραγούδια.
2: Λοιπόν, θέλω τραγούδια, δύο τραγουδάκια γίνεται.
1: Πες.
2: Το ένα με την Μαριάνθη Κεφαλά,
1: ναι.
2: Κερασμένα από μένα τα ποτά, κερασμένο από σένα το μετά.
1: Ναι.
2: Και το άλλο, καρδιά μου πώς αντέχεις.
1: Αυτό.
2: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο, special.
1: Άμα σου πω...
2: Στον Νίκο από το παλιό Κεραμίδι, special. Στον Θανάση, τον... Κώστα, στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά, στο γαμπρό μου το Σταύρο και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
1: Ευχαριστώ
2: πολύ. Και στον Βασίλη από την Καλαμαριά που πήρε πριν από λίγο.
1: Βασίλη.
2: Αφιερωμένο special.
1: Ο Βασίλη. Ωραία.
2: Και σε σένα προσωπικά, Παύλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου. Ευχαριστώ. Δηλαδή που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι όλα πρέπει να ότι γίνονται αυθόρμητα. Άμα είναι κάτι να γίνει, θα γίνει αυθόρμητα, ας πούμε. Δεν έχω θέμα, ας πούμε. Καμιά φορά μου λέει, ξέρω, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Άμα τι και με ακούς, δεν με ενοχλεί. Και να μην με ακούσει καμιά φορά δεν με ενοχλεί. Δηλαδή δεν έχω, εντάξει. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη. Έτσι, άμα είναι κάτι να γίνει και είναι θέλημα Θεού, θα γίνει. Άμα είναι, όσο και να κυνηγάς, άμα δεν είναι πρόκειται να γίνει κάτι, δεν θα γίνει ποτέ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Καλά.
1: Τι λέει?
0: Μαζεμένα. Καλά, μωρέ, εδώ. Ακούμε με τον Διονύση. Good evening.
1: Άγγλος, Άγγλος, από μάνα, από
0: την Γαλλία. Ναι, ναι, είμαστε αμερικάνικη εκπομπή, είπαμε τώρα, δε, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πετάμε και ένα αγγλικό.
1: Ναι, ναι, πώς θα γίνει, πώς θα γίνει να δείξουμε...
0: Τι να ανοίξουμε, κάνα American Bar.
1: Ναι. Λοιπόν, για πες.
0: Λοιπόν, για την κυρία πριν που δεν ήξερε το τραγούδι που ήθελε με το σκυλάκι που είπε, του Μαζονάκη,
1: ναι.
0: Είναι το παιδί της νύχτας, θα το βάλεις τώρα, ναι. Αφιερωμένο, το αφιερώνω εγώ για αυτή και για όλο το ακροατήριο.
1: Ναι.
0: Και ένα τραγουδάκι που θέλω, φίλος ο Διονύσης από εδώ, του Φίλιππου Νικολάου. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω.
1: Καλό.
0: Έχει, γεια, σε χαιρετάω.
1: Καλό.
0: Αυτό. Good evening.
1: Άγγλος, Άγγλος είσαι.
0: Άγγλος, δε Άγγλος, έτοιμος είναι.
1: Ξέρεις τι έλεγα παλιά όταν ήμουν πιτσιρικάς. Έλεγα, yeah. Είμαι Άγγλος από μάνα Τουρκάλα. Και έλεγε η μάνα μου, ρε, τι κάνεις. την πείραζα, έτσι και όντως.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Και πλάκα έκανα. Τι λες στον κόσμο, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Μπορείς να πάρεις υπηκότητα ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν,
0: έγινε, Παύλου μου. Καλή συνέχεια.
1: Θα το μοιράσουμε τα τραγούδια. Θα βάλουμε ένα τώρα το δικό σου και μετά θα το βάλουμε και τα φίλες μας.
0: Ναι, ναι, όπως θέλεις.
1: Okay, έγινε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ντίνα. Το μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, τα μοιράσουμε τα τραγούδια. Ένα τραγούδι για την κυρία Λένα. Λοιπόν, ζήτησε να ακούσει δύο τραγούδια από τη Μαυράκη. Θα τα ακούσει τώρα κατευθείαν. Γεια σου κυρία Λένα, γεια σου κύριε Κωστά. Γεια σου Ντίνα, γεια σου Διονύση. Καλησπέρα στο φίλο μου τον κόλλησα τώρα, Αλέκο, και στο Βασίλειο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο.

0: Έλα βασιλάκι εισακώ. Περίμενε λιγάκι. Σωστό. Λοιπόν. Έλα, για πες.
1: Λοιπόν, έλα, καλησπέρα και πάλι. Θέλω να κάνω και μια αφιέρωση για τη φίλη μας τη Δήμη από τη Θεσσαλονίκη, αν ακούει ένα τραγούδι. Γιατί τη θυμήθηκα τώρα και αν ακούει τις αφιερώνω. Και για τη Δημητρούλα την Παοξού αφιερώνω, special. Και θέλω να σε πω και κάτι εκτός αέρα, τα δικά μας. Ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι.
0: Περίμενε. Περίμενε.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, μισό λεπτό. Πάμε να ακούσουμε τα επόμενα τραγούδια για τον φίλο μου τον Αλέκο. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον Αλέκο και την οικογένειά του.

0: θες να πιεις. Έλα Τάσο. Σε ακούμε Τάσο.
1: Τρελό όμορφο αγόρι, πώς λες?
0: Εσύ τρελό όμορφο αγόρι.
1: Τρελό όμορφο αγόρι, 19 χρονών.
0: 19 χρονών. Με παίρνει ένας ακροατής. Καλά, με παίρνει ένας ακροατής, με λέει τρελό, γεια σου τρελό όμορφο αγόρι. Με λέει είμαι 80 χρονών. Του λέω για μένα είσαι ένα τρελό πανέμορφο αγόρι 80 χρονών.
1: Είναι και λίγο διπλωματικό αυτό που λες, υπάρχει πρόβλημα να ξέρεις.
0: Όχι, τι διπλωματικό. Κοίταξε να σου πω.
1: Γιατί ρε Παύλε, τρέλος, τον τρελό δεν πούλησε κανείς.
0: Εσύ, μια καλή κουβέντα μα πει στον άλλον, τι στοιχείς, τζάμπα είναι, για όλους μας, αυτό ισχύει για όλους μας.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Μια καλή κουβέντα, πες την άρε φίλε, αφού δεν στοιχίζει, πες, ανά τον
1: βάζει.
0: Τι κάνεις?
1: Αλλά δόξα τω Θεώ, εδώ ακούμε τραγουδάκι, λέω κάτι στον πάρω ένα τηλέφωνο τον Παύλο να μας βάλει ένα τραγούδι.
0: Για το άλλο που σου είπα, είσαι μέσα, για το άλλο.
1: Ναι, θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε,
1: ναι.
0: Εμείς θα θέλουμε να ξέρεις. Τέλος πάντων.
1: Ναι, εννοείται, ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, όλα καλά.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, θα βάλεις ένα τραγούδι του Κοντολάζου.
0: Ναι.
1: Αν ήξερες την ιστορία μου.
0: Ναι, Κοντολάζος.
1: Αν ήξερες την ιστορία μου, σε άγγιζε σκοπότηρο θα μου δίνεις ένα πιο, λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό. Και μετά του Μητροπάνου. Θέλει λίγο ο Γιώργος εκεί να ακούσει Μητροπάνο, ξέρω εγώ τώρα.
0: Ξέρω, του αρέσει.
1: Είναι τρελαμένο. Σύμπτωση του Μητροπάνου, σε είχα πει την άλλη φορά, έβαλε άλλο τραγούδι. Σύμπτωση Δημήτρης Μητροπάνος, αφιερωμένο στο Γιώργο, σε όλα τα παιδιά, στο Δίον εκεί που ακούνε, στο Διονύση, στο Χρήστο, στο Γρηγόρη τον Γρήγορο, στον Αντρέα τον Πολύτεκνο εκεί πέρα που μας ακούει.
0: Να σε πω τι μου κάνει εντύπωση, παρόλο που είσαι μικρός σε ηλικία, κάνεις παρέα με λίγο μεγαλύτερος. Μπράβο σου, καλό αυτό.
1: Παύλε, έχει να κάνει και με το ποιόν του ανθρώπου και με τις βλέψεις και με τις σκέψεις που έχει να κάνει.
0: Να σε
1: βάσει εργασιακών συνθήκων και βάσει πολλών άλλων παραγόντων, εμένα με έκαναν από πολύ μικρό να ασχολούμαι με μεγαλύτερους. Μπορεί και από θέμα ακουσμάτων, έτσι. Γιατί η μουσική που ακούω είναι. Ξέρεις, τα έχουμε πει πολλά. Δεν είναι τη γενιά μου η μουσική που ακούω.
0: Ναι, άκου να σε πω κάτι. Κοίταξε να σε πω κάτι. Εγώ εδώ στο Μάνος που παίζω παλιά λαϊκά, δεν παίζω. Εγώ επιτίθεσαι μου δεν έπαιζα όταν ήμουν στο Διάβολο ένα φεγγάρι, α πούμε. Και στα μεσαία. Λοιπόν, απλά προσαρμόζομαι εγώ με όλα τα είδη μουσικής, δηλαδή και με σύγχρονα και με ξένα και με τα πάντα.
1: Παύλε, αυτό είναι το πάνω, να είσαι ευέλικτος και να προσαρμόζεσαι με τα πάντα. Άμα είσαι ευέλικτος και προσαρμόζεσαι παντού και πάντα,
0: παντού.
1: Είναι καλά και στη ζωή σου σαν άνθρωπο.
0: Έτσι. Λοιπόν, και θέλω να σε πω ότι πάντα να ξέρεις με τους μεγαλύτερους ανθρώπους, οι μεγαλύτεροι δεν ζηλεύουν από σένα. Ενώ ένα συνομήλικό σου μπορεί να σε ζηλέψει. Κατάλαβες. Ο μεγαλύτερος.
1: Τα ξέρω, τα έχω περάσει και τα περνάω.
0: Ναι. Ένας μεγαλύτερος θα κερδίσεις γιατί δεν θα σε ζηλέψει. Εντάξει, υπάρχουν και μερικοί, εντάξει. Αλλά οι περισσότεροι μεγάλοι που είναι νορμάλα στα μυαλά δεν τη ζηλεύουν. Ένα μεγαλύτερο.
1: Πότε θα έρθει εκεί πάνω στο Γιώργο να κάνουμε κανένα πανηγύρι? Δεν ήρθε καμιά φορά τώρα το καλοκαίρι.
0: Ναι, θα έρθουμε.
1: Τι γίνεται?
0: Θα έρθουμε.
1: Από εβδομάδα λοιπόν, το βάλουμε στο πρόγραμμα. Κανόνες, τώρα από εβδομάδα θα είμαι και εγώ και το βάλουμε στο πρόγραμμα.
0: Αν ήξερες την ιστορία μου, έτσι. Αν ήξερες την ιστορία μου.
1: Αν ήξερες την ιστορία μου και σύμπτωση Μητροπάνος σε όλα τα παιδιά εκεί στο Δίον και όλες τις φίλες της ακροάτριας.
0: Και εκείνο που σε είπα, σκέψου το γιατί σε θέλουμε. Εντάξει, άντε.
1: Έγινε πάνω,
0: ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γεια σου. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, Αναστασία.
2: Αναστασία, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
2: Καλό βράδυ να έχουμε.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλή εκπομπή να κάνεις. Ωραία τραγούδια μας έβαλε. Είπα, θα ανοίξω λίγο τώρα γιατί δεν θα ανοίξω την τηλεόραση. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
2: Ωραία τραγούδια. Μετά είναι αυτή πριν και ωραία τη Μαυράκη.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία τραγούδια. Ναι.
0: Μετά τις 11. Καλά. Μετά τις 11 το βράδυ θα έχουμε έτσι παρλίτσα. Καλή. Αμώσια.
2: Λοιπόν, βάλε κανένα όρτον ευκαιρίες, Μέρι Μαράντι, για να το καλέ.
0: Χαμηλώσε.
2: Μαριάννη και πάλι από...
0: Ναι, θα βάλουμε.
2: Ναι, όποτε θέλεις.
0: Okay. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία μου, γλυκιά.
2: Να είσαι καλά, είπα να βάλω το τηλέφωνο να φορτίσεις τώρα.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Επικοινωνία με τους ακροατές. Το Α και το Μ. Ζωντανά. Είναι πολύ σημαντικό και είμαστε μαζευόμαστε παρέα και κάποια στιγμή μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί, να πιούμε και κανένα καφέ. Παρείστηκο ραδιόφωνο. Και κακώς μερικοί φοβούνται να βγουν στον αέρα. Δεν χρειάζεται να φοβούνται. Κάτσε να κάνουν. Πες ένα ψεύτικο όνομα, αν θες να φοβάσαι. Πες Σπυρίδων, ξέρω. Πες ένα ψεύτικο όνομα. Τι κάνεις?
3: Καλύτερα είμαι.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Περίμενε, καλύτερα είμαι.
3: Ναι.
0: Λάρη στο μοντέλο. Γεια σου, Λάρη.
4: Γεια σου, Λάρα.
0: Τι κάνεις, πού είσαι?
4: Πάω από το γιο σε λίγο, μέχρι το φρύσου να πάρω γκάζ.
0: Ναι.
4: Και γυρίζω, λοιπόν, θέλω ένα τραγουδάκι. Να το χαρίσω στο κορίτσι μου, που σε αγχώρησαν σήμερα. Εντάξει.
0: Ναι, ποιο τραγούδι?
4: Μα πού?
0: Ποιο τραγούδι?
4: Θα πάρεις.
0: Πες, θα μείνω στο ρίχο.
4: Θα μείνω.
0: Λάρη.
4: Μα πούς.
0: Ναι, πες.
4: Πάλι λίγο. Όποιο θέλει στο καράβαλε. Ένα καρά, μωρέ.
0: Έγινε.
4: Θα την πάρω πιο αργότερα μετά πάλι.
0: Έγινε. Λάρη στο μοντέλο. Έλα, σ' ακούω.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ντίνα. Έλα, ναι.
5: Η Μαρίνα είμαι.
0: Ναι, Μαρίνα και Λοντίνα. Τι κάνεις?
5: Καλά είσαι?
0: Καλά, μωρέ.
5: Ωραία. Άμα, άμα βρεις,
0: ναι,
5: αυτό να βάλεις τραγούδι,
0: ναι,
5: χρόνο,
0: ναι,
5: το άμα δείτε το φεγγάρι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
5: και το άμα κάνω άστα τη ζωή,
0: okay,
5: της Ρίτα Σακελαρίου.
0: Καλά.
5: Το λέει και η Κούκου.
0: Okay. Να είσαι καλά.
5: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Τα λέμε μετά, 11 η ώρα θα βγάλουμε και γραμμές, θα μην αισθάνεται.
5: Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
0: Hey, I'm some, some.
5: Γεια σου.
0: Γεια σου, Λάρη, γεια σου, Ντίνα. Επειδή είναι στο αυτοκίνητο τώρα, Λάρη, γι' αυτό το βάζω. Γεια σου, Λάρη, γεια σου, Ντίνα.

0: Τι κάνεις?
1: Δεν μας πήρε σήμερα, τι έγινε?
0: Τι, δεν άκουσα.
1: Ο Παναγιώτης δεν πήρε τηλέφωνο, τι έγινε?
0: Δεν ξέρω.
1: Παύλε,
0: πες.
1: Θέλω, κατέβασέ μου χαμηλά με την Πάολα. Και το δεύτερο που θα βάλεις είναι, κατέβασέ μου χαμηλά με την Πάολα. Και το άλλο, άντρας γεννήθηκα.
0: Οκ, εντάξει, έγινε. Να τα πούμε, έγινε, έγινε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια.
0: Στέλιο,

Στέλιο, θα σε καλέσω εγώ. Μισό λεπτάκι. Γεια σου, Στέλιο, το φιλαράκι μου εκεί. Λοιπόν, για τον Τάσο, το φίλο μου εκεί, αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Έλα.
1: Ψακώ. Έλα, ρε Παυλάκο.
0: 11 η ώρα, μετά τις 11 η ώρα μπορεί να πάρετε να μιλήσουμε. Για πες.
1: Έγινε, ρε Παυλάκο, θα μου βάλει δύο τραγουδάκια για να ακούσω το θελό και να χάρισω όσο βασιλά για την Καλαμαριά και τη στέλα του από το Στουπί. Το ένα είναι μια σφαίρα καρφωμένη σε ξάπλωμα στη γύρω, ας πούμε, και το άλλο είναι η Αλάνα, την Παλάρα.
0: Okay.
1: Από τα δύο, Παύλε.
0: Έγινε, Στέλιο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και τι, Παυλάκο, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Περίμενε μισό λεπτό, πάω στην άλλη γραμμή. Παιδιά, μισό λεπτό λίγο. Όσοι έχετε πάρει γραμμή τηλέφωνο, μια φορά αφήστε να πάρουν κι άλλοι. Εντάξει. Παρακαλώ.

Μάρινα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Στέλιο, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Ντίνα και Διονύση, γεια σου Μαρίνα, γεια σου Στέλλα, γεια σου Αναστασία, γεια σου κύριε Κώστα, γεια σου κύριε Αλένα, φίλος μου ο Στέλιος, ο φίλος μου ο Αλέκος, ο Χάρης, να μην ξεχάσω και κανένα παρεξηθεί και όλα αυτά. Ο Λάρης, ο Λάρης και η Ντίνα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ο Γιώργος, ο Κυριάκος και η Τάνια και θα πούμε κι άλλα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρει το Super Market Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, κάνει φοβερά χαμπούκερ, σας το λέω εγώ. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, τηλέφωνο delivery, ας το πούμε διαφορετικά, 23510 39 911, delivery 23510 39 911, φτιάχνουν καταπληκτικά χαμπούκερ. Έτσι, σημειώστε το νούμερο 23510 39 911. Μέγας χορηγός είναι επίσης μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Terra Scott, Παναγίτης Αλδάρη 4, πάρα πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Terra Scott, Παναγίτης Αλδάρη 4, Κατερίνη, φοβερά ρούχα, είναι για αν και άντρας. Επίσης η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα και ελληνική, έχει το Kere Wurst και το Pulled Pork. Επίσης από ελληνικά έχει λουκάνικο χωριάτικο, κοτουμπουκές, πατσέτες, σουβλάκια κτλ. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, από 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Επίσης Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σανίδη 60, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλακίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σανίδη 60, Κοκελίδης, το ασφαλιστικό γραφείο, Λάμδα Σανίδη 11, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα 99. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής. Για τον κύριο Κώστα επίσης ένα τραγούδι. Γεια σου κύριο Κώστα.

0: μια μελαχρινή με ξανθά μάτια, με ξανθά μαλλιά. Κύριε Κώστα, η μελαχρινή τα βάψε τα μαλλιά της, τα κάνει ξανθά, να ξέρεις. Να ξέρεις, ας το παραμύθι τώρα. Μια μελαχρινή λέει, αλλά τα βάψε τα μαλλιά της, τα κάνει ξανθά. Τουρκουάζ, τουρκουάζ. Γεια σου κύριε Κώστα. Ο κύριος Κώστας είναι το τρελό, πανέμορφο, βουβό αγόρι. Όπως και πολύ βουβί.
1: Μια μελαχρινή γυαλά κουκλάζω

0: Τι λέει, καλά είμαστε.
1: Καλά, μια χαρά, εσύ.
0: Μετά τις 11.30 ώρα θα έχουμε parlation. Θα παίρνετε τηλέφωνο όλοι να μιλάμε, να λέμε ό,τι θέλουμε. Κανένα ανέκδοτο, καμιά αυτό που μας προβληματίζει. Στον ψυχολόγο
1: ψευτολόγο. Ωραία, στον ψυχολόγο θα τα λέμε όλα.
0: Ψυχολόγο ψευτολόγο Παύλο Βασιλείου.
1: Μπράβο. Ωραία, σα ακούω με το αμέσως αργά που μιλάτε. Ωραία τα λέτε.
0: Ωραία. Εντάξει. Κοίταξε, λέμε κάποια πράγματα, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Δεν μπορεί να αρέσει όλο τον κόσμο.
1: Εντάξει, δεν μπορούν να συμφωνούν όλοι.
0: Για
1: αλλά ωραία, ό,τι θα έχουμε θα σας παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο να πάρω μια γραμμή.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, έλα Γιώργο.
2: Έλα Παύλε, τι κάνεις?
0: Καλά, καλησπέρα. Τι λέει?
2: Καλησπέρα, τι κάνεις, όλα καλά?
0: Όλα καλά. Τι λέει?
2: Λοιπόν, θέλω το Αλεξίου, το φεύγω θέλω.
0: Ποιο, Αλεξίου?
2: Το φεύγω του Δημησίου.
0: Πώς?
2: Το φεύγω του Δημησίου που ακούει στην Αθήνα για τον Τάσο.
0: Ναι.
2: Και ένα δαματίδιο, ό,τι θέλεις.
0: Οκ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λεβέντη Γιώργο. Λεβέντης, έτσι έλεγε μου. Μάνα μου έτσι έλεγε. Γεια σου Λεβέντη Γιώργο. Μ' ακούς? Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Για ακούω. Πες,
0: τι λέει, όλα καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Ωραία. Για πες τραγούδι.
1: Δόξα το
0: Θεώ. Μπράβο.
1: Εγώ θέλω, θα πιω απόψε το φεγγάρι του Πουλόπουλου και το Πλούταρχο, δώσε μου το τσιγάρο σου.
0: Οκ. Okay. Θα πιω απόψε το φεγγάρι και δώσε μου το τσιγάρο σου. Οκ. Okay.
1: Ναι, το Πλούταρχο.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Αφιερωμένος όσοι μας ακούνε.
0: Οκ. Okay. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά το βράδυ μετά, τις πιο αργά.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, γεια. Λοιπόν, για να πάρω και το φίλο μου που με πήρε προηγουμένως και τον είπα σε πάρω εγώ. Ο φίλος μου Διονύσης. Γεια σου Διονύση. Διονύση και Ντίνα. Λοιπόν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Αυτό που αναφέρεις είναι ιντερνετικό, μουσικός γαλαξίας. Υπάρχει στο ίντερνετ. Έλα Διονύση, τι κάνεις? Τι κάνεις, τι λέει?
2: Απολαμβάνουμε, τι να κάνουμε. Ο Παύλος Βασιλείου είναι ένας, ένα λάδι.
0: Ένας και ένας.
2: Είχε από τους παλιούς, 17 χρονών, με μεγάλη εμπειρία όμως. Μεγάλη υπόθεση.
0: Εντάξει το.
2: Και ένας από τους λίγους που μεγάλωσαν στη Σαλονίκη, Σαλονίκη, με σεκέρ παρέα, με τρίγωνα πανοράματος και με πολύ κόσμο.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει πολύ κόσμος, το δίνεις για πάλι άχυρο και δεν μπορεί να την κόψει στη μέση, να ξέρεις. ναι ρε φίλε, πρέπει να δουλεύει και λίγο ο εγκέφαλος, δεν μην είσαι ανεγκέφαλος. Τέλος πάντων, είσαι πραγματικά συνεννόηση της μουσικής και πολύ γνώση της ζωής, και αυτό είναι καλό. Γιατί θα πάρω κι εγώ ο Μαλάκας, ο Γιλίδης, εγώ με τη φράση μου.
0: Ναι.
2: Και ο καθένας και πρέπει να διαχειριστείς τα πάντα, έτσι. Γι' αυτό για να το κάνεις θέλει υπομονή και μυαλό, αλλιώς δεν μπορείς.
0: Διονύση, για τα καλά σου λόγια, μισθός θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, κανόνισα.
2: 5.200 θέλω συμβόλαιο, δεν κάνω ακόμα, να ξέρεις. Για δύο καρασάρικα να τα χαλάσουμε. 5.200, άμα θέλεις, εγώ μέσα είμαι.
0: Για λέγε, για λέγε.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Απλά ρε, άμα γίνεται να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
0: Πες.
2: Θα βάλουμε, ένα φτάνει.
0: Ναι, πες.
2: Της Βιτάλη.
0: Ποιο θες?
2: Το σουβλατζίδικο θέλω να βάλουμε.
0: Βιτάλη.
2: Εγώ ξενύχταγα τα βράδια στα σκυλάδικα, ας το πω και έτσι.
0: Ναι, εγώ ξενύχταγα. Οκ.
2: Για όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα για τον Μπίλι από τη Θεσσαλονίκη, το φίλο μας. Τον Μπίλι.
0: Οκ.
2: Να μην πω και δεύτερο τραγούδι τώρα για τον Μπίλι, Αφηρημένος στον Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη, το φιλαράκι σου, που είναι πιο για βασικά δικό σου φίλος είναι, έτσι. Ξέρουμε και τα θέματα. Το ξέρει να ρεμπίλει τη Φανή.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου, τα παιδιά στο Μουσικό Γαλαξία σε κάνουν αφιερώσεις, να ξέρεις, εσένα και την Τίνα.
2: Μπράβο, και εγώ ακούω, ρε φίλε. Εγώ σου είπα πόσες φορές. Δεν ακούω όμως κανένα να μην λέει τον αριθμό.
0: Το πρωί.
2: Δηλαδή, άμα κάτσε, εγώ το έζησα ή το χάλασε ή το έσκησα, οτιδήποτε. Υπάρχουν ακροατές καινούργιοι. Σου είπα, ανά 10 λεπτά, 20 λεπτά. Ναι. Στον αριθμό.
0: Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, άκου
2: τώρα. Για πολλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Διονύση, γεια σου, Ντίνα.

Λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μου τον Διονύση και την Τίνα. Επίσης αφιερωμένο το τραγούδι για το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Λοιπόν, φεύγω. Λοιπόν, αφιερωμένο, επαναλαμβάνω και πάλι, τι κάνει έτσι διακοπές. Αφιερωμένο το τραγούδι για το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Και αυτό και το επόμενο. Σουλά, στείλε μου σε μήνυμα το άλλο τραγούδι. Έχει ο στυλός τελείωσει. Τα έπαιξε εδώ. Αφιερωμένο για τον Γιώργο από το Δίον. Αυτό και το επόμενο.

Λοιπόν, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από τη Στανίση και θα το αφιερώσουμε σε όλους τους ακροατές. Δεν έχει καμία σχέση ο στίχος με εμένα, έτσι. Λοιπόν, απλά είναι ωραίο τραγούδι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Τη Στανίση, με τη Στανίση έχω πει και άλλη φορά ότι έχω κάνει ένα χορό μοναδικό. Λοιπόν, απλά το τραγούδι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση με μένα αυτό, έτσι, γιατί καμιά φορά διαλέγουν κάποια τραγούδια, τα σε λέει αυτός. Απλά μου αρέσει το τραγούδι, έτσι.

0: Τι κάνεις τρολό κορίτσι?
1: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
0: Πού είσαι εσύ? Με πήραν τηλέφωνο, με πήρε αυτή η Μαρίνα, μου λέει τι κάνει.
1: Κοίταξε, εσύ έχεις τόσο πολύ δουλειά κάθε βράδυ που δεν πρέπει εγώ να παίρνω τηλέφωνο.
0: Γιατί?
1: Να ενοχλώ, για... τώρα είδα ότι έχεις λίγο, είσαι χαλαρά. Πήρα να πω μια καλησπέρα γιατί αύριο θα μας λείπεις.
0: Όχι, αύριο δεν μπορεί να κάνω καμιά ώρα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω καμιά ώρα. Μπορεί.
1: Εντάξει, τότε να βάλουμε το ράδιο.
0: Λοιπόν.
1: Έβαλες ωραία τραγούδια χτες, σου βάζω 10.
0: Ευχαριστώ. Πάντα με το καλό λόγο. Πάντα με το καλό λόγο. Και τα καλά σου λόγια, ο μισθός σου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Τι κάνεις, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, καλά. Δεν πήγα προχθές στο Σαραϊκό.
0: Δεν πειράζει.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν πλησίασα.
0: Ναι. Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Καλά έκανα και δεν πήγα.
0: Εντάξει, εγώ εσύ κρίνεις καλύτερα. Για καλά μπιφτέκια, για καλά μπιφτέκια θα χτυπάς, σ' αρέσει το μπιφτέκι, κάνουν καλά χάμπουργκερ.
1: Εγώ γιατί να αγοράσω μπιφτέκι, φτιάχνω ρε Παύλε.
0: Α, φτιάχνεις εσύ.
1: Βέβαια, τι, να ξέρω. Μπιφτέκια.
0: Α, εντάξει. Όχι, εγώ τέλω, γιατί...
1: έλα από εδώ να σε κεράσω.
0: Αμα, όχι.
1: Έχω εστιατόριο εδώ, περνάνε όλοι τρώνε.
0: Άκου να σε πω. Το είπα για να κολλήσω τη διαφήμιση που έχω, κατάλαβες, δεν το
1: κατάλαβες. Α, τη διαφήμιση το έδωσα το γιο μου, μου λέει πού το ξέρεις το τηλέφωνο, 39 του λέω 9-11.
0: Ναι.
1: Μου λέει πού ξέρεις τηλέφωνο εσύ απ' έξω, λέει, από το μαγαζί αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι εκεί στη γειτονιά ο γιος μου.
0: Ναι.
1: Λέω, άσε που το ξέρω. Το έμαθα, του λέω.
0: Άνα, μπράβο, καλά έκανες.
1: Μου λέει, έχει ωραία, λέει, αλλά είναι λίγο τσουκτερός, λέει,
0: στην τιμή. Όχι, το καλό το πληρώνεις, τώρα πώς έγινε.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Αυτός μένει εκεί στη γειτονιά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έγινε, Παύλο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, βάλε αύριο καμιά ωρίτσα να σε ακούσουμε.
0: Οκ, έγινε. Α, περίμενα σε πω κάτι, περίμενα σε πω κάτι εκτός.
1: Περίμενε.
0: Περίμενε.

0: Ζαφύρι Μελάχου κάνει και με τον Ζαφύρι Μελάχου κάνει και τους χορούς. Λοιπόν, και με τον Ντόνι Βαρδί έχω κάνει το συγχωρημένο χορό με τον γιο του. Λοιπόν, και με τον Ντόνι και με τον Γιάννη Βαρδί έχω κάνει ένα χορό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ, αφιερωμένο σε εσάς. Για ακούστε αυτό το τραγούδι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, σας το αφιερώνω.
1: Δεν σε ξέχασα κι αν σε χάσα, ακόμα περιμένω να...
0: Για τους γονείς μου το αφιερώνω.

0: Παρακαλώ. Γεια σου, με αλαχνογόρια.
1: Στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα.
1: Κατευθείαν με έβγαλες, άσε να παίξω τραγούδι ρε και μετά.
0: Θα το πω, να πες, θα σε βγάλω, θα σε περιμένω.
1: Άκουσα ένα το τραγούδι εκεί, είπες ότι είναι για τους γονείς μου, τι είπες.
0: Ναι, όχι, το αφήνω, περίμενε, περίμενε.
1: Τελείωσε το τραγούδι όμως.
0: Όχι, όχι. Θα σε βγάλω τώρα, το βάζω να αρχίσει το βάλω. Θα σε πεις κάτι.
1: Λοιπόν, όχι, εγώ πήρα να σε πω τα νέα. Πήρα να πω για τα νέα, που είμαστε με μια χαρά. Καιρό έχουμε να τα πούμε, έχουμε πάρα πολύ καιρό να σε πάρω τηλέφωνο. Λέω τι έγινε αυτός, ούτε εσύ να με παίρνεις, ούτε εγώ. Λέω χαθήκαμε. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι κάνει.
0: Καλά έκανες. Απλά δεν.
1: Να πω από εκεί, γιατί κάπου άκουσα κάποιος είπε κάτι για σένα ότι είσαι άρρωστος, αλήθεια.
0: Όχι ρε, τι πω ξυλό.
1: Ναι, ξέρω εγώ τρόμαξα. Είπανε ο Παύλος σε περαστικά του Παύλου, κάπου τα άκουσα.
0: Κοίταξε,
1: δεν
0: θυμάμαι. Είχα μια ίωση ελαφριά, α πούμε, εντάξει.
1: Κρύωσες πουλάκι μου, βγήκες, κοιμήθηκες, ξεσκέπασες, ε!
0: Εντάξει, έτσι είναι.
1: Χωρίς κουβέρτα, τέλος πάντων, χωρίς εντόνι.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: απλά...
1: μια καλησπέρα στο όλο το κρατήριο, σ' όσους ακούνε αυτή την ώρα, ό,τι τραγούδι βάλεις θα τα αφιερώσουμε.
0: Πώς πάει?
1: Και το μαμώθηκε και την υγεία σου. Λοιπόν, βάλω το τραγούδι να πούμε κάτι εκτός αέρας μαζί.
0: Λοιπόν. Πώς πάει το Ιντερνετικό Ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας?
1: Μια χαρά το Ιντερνετικό, μια χαρά. Τώρα θα το στρώσει και ο Στεφανίδης. Έχουμε και κάτι με το κάτι τσάτσα βγει στον αέρα. Κάτι καινούργια γίνονται. Θα
0: λοιπόν,
1: μας ενημερώσει ο τεχνικός μας, ο Στεφανίδης, ο
0: λοιπόν,
1: Κώστας.
0: Εγώ θέλω να πω στους ακροατές, όσοι ακούνε και έχουν κάποια στιγμή να ξανακούνε και το Μάνος, έτσι το συζητάμε, κάποιες στιγμές όταν έχουν Ιντερνετ να πιάσουν το Μουσικό Γαλαξία. Άμα γράψουν μουσικός γαλαξίας, να γράψουν, τι γράψουν.
1: Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης.
0: Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης.
1: Εκτός λαϊκά τραγούδια και ζωντανές εκπομπές.
0: Ωραία. Και εσύ πολύ ωραία εκπομπή κάνεις και ο Βασίλης κάνει πολύ ωραία εκπομπή.
1: Βλέπουμε τον αέρα.
0: Κάτσε λίγο.
1: Έχουμε,
0: ωραία.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Εσύ αύριο κάνεις εκπομπή, ε?
1: Σήμερα ήταν η μέρα μου.
0: Α, σήμερα. Κάνεις...
1: Παρασκευή, αύριο Σάββατο. Όχι. Εγώ είμαι την Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 το απόγευμα ζωντανά. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Ναι,
1: 6 το απόγευμα.
0: Οι επιλογές που, λοιπόν, που σας έβαλα είναι καλές, σας αρέσουν οι επιλογές.
1: Τι πράγμα?
0: Οι επιλογές στο ίντερνετ, το δικό σας, σας αρέσουν, που έβαλα εγώ.
1: Ναι, πολύ καλά. Ναι, ωραία τραγούδια, όλα ακούγονται μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Όταν δεν έχουν ζωντανή εκπομπή, το playlist του
0: Βασίλης...
1: είναι πάρα, πολλά, πάρα πολύ καλή.
0: Ο Βασίλης, λοιπόν... ο Τίφανης τι ώρα κάνει, 8 η ώρα κάνει το πρωί, ε.
1: Βάλτε το τραγούδι να τα πούμε εκτός αέρα.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Ένα τραγούδι αφιερωμένο για τους γονείς μου. Αφιερωμένο.

0: Έλα τρολαγόρε. Το παρατσούκλι σου θα είναι το τρελό φοβισμένο αγόρι.
1: Ναι.
0: Το παρατσούκλι σου θα είναι ένα τρελό πανέμορφο φοβισμένο αγόρι.
1: Να σου πω.
0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω σπίτι.
0: Τώρα μιλούσα με τον φίλο μας, τον γιο του Μελαχρινό αγόρι.
1: Ναι.
0: Το μουσικό γαλαξία που κάνει και εκπομπές. Τι κάνεις?
1: Τι να κάνεις σπίτι, θα κοιμάζουμε για αύριο. Στη δουλειά.
0: Τι ώρα θα πας?
1: Ναι.
0: Τι ώρα θα πας?
1: Για σκοτώ 8, 9 και αυτή.
0: Εντάξει, μια χαρά. 8 η ώρα, εμείς σηκωνόμασταν 4 η ώρα το πρωί. Πω, πω, πω.
1: Εντάξει, εμείς τα φρούτα δεν χρειάζεται να σηκώνονται.
0: Καλά, δεν χρειάζεται. Ναι.
1: Καθένας με τη δουλειά του είναι διαφορετική. Άλλες είναι πιο σκληρές, άλλες είναι.
0: Εμείς πηγαίναμε, πηγαίναμε στη δουλειά, στο μετρό δουλεύω, και τα κορίτσια, οι φοιτήτριες, μόλις σχολούσαν με τη διασκέδαση. Και έλεγα μέσα μου, άρε τυχαίρες τώρα, πάνε ανοίξτε ένα ύπνο. Και εμείς πηγαίναμε δουλειά από όπου μέσα στο κρύο. Τέσσερα.
1: Μην είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, δύσκολο.
1: Άλλοι είναι τις νύχτες και άλλες ημέρες.
0: Αυτές σχολούσαν, δηλαδή πήγαιναν να το ξενυχτούσαν τα κορίτσια. Φοιτητρίας, ξέρεις, πρωτοετής, δευτεροετής.
1: Πάνω στην ναι, τρέλα.
0: Ναι.
1: Καλύτερα χρόνια.
0: Ναι. Και καλά κάνανε τα κορίτσια δηλαδή.
1: Τα νιάτα μια φορά έρχονται.
0: Και να σε πω και κάτι ακόμα, που ντύνουν και προκλητικά, καλά κάνουν και την προκλητικά στο φινάλε, φινάλε μια ζωή την έχουν. Τελείωσε. Εντάξει, αντιθούν, δεν μιλάμε να είναι γυμνές, αλλά εντάξει και να αντιθούν προκλητικά. Κοίταξε, και παλιά ήταν αυτό, ρε. Και παλιά, φορούσαν μίνι φορέ, ρούχα κτλ.
1: Εντάξει, τώρα είναι άλλη εποχή.
0: Ποια άλλη εποχή, και η παχή σου μιλάω πριν από πόσα χρόνια. Το μήνυμα επικρατούσαν. Καλά, κάποιες γυναίκες δεν βάζανε.
1: Τι φοράνε τώρα, μην φοράνε εδώ και 60 χρόνια.
0: Ναι, 60 χρόνια, 60-70 χρόνια.
1: Δεκαετία του 60 είναι.
0: Που λέει Μπαρμπαγιάννη. 60. Μπαρμπαγιάννη λέει. Το... Καλά κάνανε, καλά.
1: Το χαρακτήρα μετά είναι τα. Στο λοιπόν. Να πω την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
1: Του ακροατές και ακροάτριες, από μένα τον Γιώργο και την Τάνια, και ειδικά στην Δημητρούλα την Παοξό Θεσσαλονίκη, την Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη, Γιώργο Μελαχρινό αγόρι ο Καλαμαριά, τον Βασίλη Πεταλόπουλο να κρίνει Καλαμαριά, τον Σάκη τον Κώστα Στεφανίδη από Θεσσαλονίκη, τον Σάκη από το Κίτρος, η κυρία Στέλλα, η κυρία Στέλλα, ποια άλλη. Για χαρά, η Καλυψό, η Κατερίνη. Βάζω δύο τραγούδια δικιά σου επιλογή.
0: Οκ, okay, έγινε. Θες να δώσουμε το τηλέφωνο, ποιο είναι το τηλέφωνο σου?
1: 6986-171-638.
0: Πώς, 69?
1: 6986-171-638.
0: Όπου θέλει μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο, Κυριακό. Έγινε.
1: Ναι.
0: Έγινε, τσάου.
1: Άντε, καλό βράδυ, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Παύλε.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Γεια.

0: έτσι όπως λένε τα τραγούδια, έτσι όπως γράφουν τα βιβλία.
1: Παρακαλώ. Εδώ.
2: Τι κάνεις?
1: Έλα, μ' ακούς?
2: Σ' ακούω, μια χαρά. Πες. Τι κάνεις?
1: Σταθείς, αφήνεις σήμερα.
2: Ναι, κατάλαβα. Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, καλά, άλλο. Περιμένω. Περιμένω να ακούσω. Βλέπω η κατάσταση βελτιώνεται.
2: Ποια κατάσταση?
1: Βελτιώθηκε η εκπομπή σου πάρα πολύ.
2: Γιατί?
1: Όσον αφορά τη ποιότητα των τραγουδιών. Έφυγε εκείνη η παλιά η αυτή που είχε.
2: Τα παλιά τραγούδια θες να πεις?
1: Όχι τα παλιά. Παλιά τραγούδια υπήρχαν, αλλά προφανώς τέλεσες κι εσείς αυτό βάζοντας κάτι τραγούδια, γιατί πολλά τα έχουμε ξεχάσει εσύ. Και με τη δικιά σου την αυτή και λίγο βάζοντας το μυαλό πίσω, ξέρω εγώ, έγινε κάποια βελτίωση. Βλέπω ζητάνε τραγούδια καλά τώρα. Ο κόσμος.
2: Είναι ο κόσμος και να σε πω κάτι, όταν ήρθα, έφερα ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, ότι όταν ήρθα εδώ μου ζητούσαν του Καζατζίδη το «Υπάρχουν και καλά παιδιά», αυτό μου ζητούσανε. Και κάτι...
1: καλά, τώρα εντάξει...
2: Παράδειγμα τώρα φέρνω, παράδειγμα. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Ή τον
1: η
2: άλλο...
1: Κατερίνη τώρα, η περιοχή της Κατερίνης κατακλείζεται από πολλά χωριά. Και εκεί πέρα μέσα ο κόσμος είναι και λίγο... Στα χωριά τώρα καταλαβαίνεις, δεν είναι και τόσο, δεν ξέρω τώρα, δεν έχει πολλά πράγματα για τα χωριά εκεί, αλλά...
2: Δεν έχει σημασία, τόσο... δεν έχει σημασία χωριά πολύ, έχει σημασία ότι ζουν τα ίδια τραγούδια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, έχει βελτιωθεί η κατάσταση πάρα πολύ.
2: Λοιπόν.
1: Σήμερα ειδικά μ' άρεσαν τα τραγούδια αρκετά.
2: Ναι.
1: Βλέπω μια μεγάλη βελτίωση, να πω. Καλό είναι αυτό. Καλό σημάδι. Σημαίνει ότι βαδίζουμε καλά. Ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Βάζεις κανένα δύο με το Τερζή. Κρίμα που είσαι παντρεμένη. Αυτό το τραγουδάκι που Καζατζίδης. Αλλά νομίζω το τραγουδάκι ο Τερζής. Κρίμα που είσαι παντρεμένη. Κρίμα που σε αγαπώ. Και το άλλο το καλό το τραγουδάκι που έχει ο Τερζής, να ξέρω τι κάνεις. Νομίζω αυτό είναι. Την άλλη φορά το βρήκες, τώρα δεν ξέρω να το βρεις. Να ξέρω τι κάνεις.
2: Να ξέρω τι κάνεις, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το αφιερώνω σε σένα και σε όλο τον κόσμο και στις όμορφες κυρίες και κυρίους.
2: Okay.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Να ξέρω τι κάνεις, οκ. Okay. Έγινε, σαν ευχαριστώ.
1: Yeah.

0: Λοιπόν, δεν είναι τελειώσει ακόμα αυτό.
1: Τα φώτα σβήνω για σένα που δεν είσαι εδώ.
0: Τελείωσε. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσουμε μερικά τραγούδια τώρα δικά μας. Παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο. Να ανοίξει λίγο η γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
2: Έλα, Παύλο.
0: Έλα.
2: Για Λευτέρη σήμερα.
0: Λευτέρη. Τραγούδια δεν ζητάμε, Λευτέρη. Τελείωσαν τα τραγούδια.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Αύριο. Είμαι ανέξω, τώρα ήρθε, τέλος
0: πάντων. Δεν πειράζει, δεν πειράζει αυτό. Καλά είσαι.
2: Δεν πειράζει. Δεν μου λες την κομπή τώρα, ποιες μέρες κάνεις.
0: Κάθε μέρα. 8 η ώρα.
2: Τι κομπές τώρα, ποιες μέρες κάνεις.
0: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
2: Α, κάθε μέρα.
0: Ναι, 8 η ώρα.
2: Πριν. Ήδη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, συνέχεια, ε.
0: Μέχρι Σαββάτο, μετά Κυριακή δεν κάνω.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει, για αυτό σου λένε.
0: Okay.
2: Λοιπόν, μέχρι τέλη του μηνός θα είμαι εδώ, ακόμα ήσρα τα μαθήματα η Γερμανία θα σου πω ότι θέλω, έτσι.
0: Οκ, έγινε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια τραγούδια που θέλω να μεταδώσουμε, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και δεν τα ξέρετε, τα έχετε ξεχάσει.

0: Έλα Τάσο, τι κάνεις, τι λέει, κάτσε λίγο να σε ακούσουμε τώρα, θα σε έχουμε, περίμενε λίγο να ανοίξει το σύστημα εδώ πέρα. Έλα Τάσο, ακούμε τώρα.
1: Ξέρεις, πολύ δύσκολα χάνω εκπομπή σου, εγώ είμαι από τους ανελειπούς ακροατές.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Καλά τώρα, είναι δυνατόν να το ρωτήσω αυτό το πράγμα. Με ξένα ξεκινάμε, με ξένα τελειώνουμε. Πώς λέει, πριν κάποια χρόνια δούλευα νύχτα, έφευγα από το σπίτι, νύχτα γυρνούσα. Έτσι και τώρα, με ξένα ξεκινάμε, με ξένα τελειώνουμε.
0: Τι κάνεις, ξενυχτάς δηλαδή, ξενυχτάς.
1: Θα τελειώσει και μετά θα πάμε γυρνώ.
0: Λοιπόν, έχω κάνει μια επιλογή τραγουδιών στο Μουσικό Γαλαξία, το ιντερνετικό. Και έχω βάλει τα τραγούδια τα καλύτερα. Είχα πει και στο Μάνο τα βάλω εδώ, αλλά ο Μάνος έχει δικό του κάποιον δικό που τα βάζει, ας πούμε. Και...
1: πήρα κατά λάθος πριν τηλέφωνο στο σταθερό και το σήκωσε ο Λαοκράτης.
0: Όχι, ο Μάνος.
1: Ο Μάνος, όχι, ναι. Δεν τους ξέρω καλά, εντάξει, ναι. Το σήκωσε ο Μάνος, ναι, έκανε εκτροπή, με είπε μετά, με λέει έκανε εκτροπή, λέει, εντάξει.
0: Μην τηλεφωνείτε, παιδιά, στο σταθερό τηλέφωνο, παράκληση, μην τηλεφωνείτε. Στο κινητό μόνο.
1: Ναι, δεν το ήξερα. Κατά λάθος πήρα στο σταθερό και με πήρε τηλέφωνο πίσω μετά. Λέω, τι αριθμός είναι αυτός, με πήρε. Έτσι και έτσι με είπε ο άνθρωπος, εντάξει. Ναι. Όλα καλά.
0: Παιδιά, μην τηλεφωνείτε στο σταθερό, στο κινητό τηλεφωνήστε. Ναι.
1: Παύλο, θα πάρεις ένα τηλέφωνο αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, πότε μπορείς, πότε έχεις χρόνο.
0: Ναι,
1: να πούμε για εκείνο που είπαμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Χαρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι τώρα που λέει ο Σιδερόμαγκας. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει, πάτα Σιδερόμαγκας, θα το βρεις.
0: Λοιπόν, τώρα με σκοτώνεις γιατί δεν θέλω να βάλω δικά μου τραγούδια. Τέλος πάντων, θα το βάλω όμως τώρα.
1: Όποτε μπορείς και αν μπορείς. Άμα δεν μπορείς, δεν πειράζει.
0: Έλα, πες.
1: Εγώ δεν θυμώνω, δεν χρειάζεται.
0: Πες, μη σου χαλάς το χατήρι, έλα. Σιδερόμαγκας.
1: Ναι, ρε Παύλε. Σε όλους τους φίλους ακροατές που ακούν και στο Λάρι τον ερωτιάρι εκεί. Ο Λάρης είναι ερωτιάρης.
0: Πού το ξέρεις το Λάρι?
1: Βάλε ένα τραγούδι εκεί για το Λάρι και ο Σιδερόμαγκας εκεί για το Λάρι.
0: Το Λάρι πού το ξέρεις?
1: Ρε Παύλε, πολλά ρωτάς, δεν χρειάζεται.
0: Ξέρεις
1: τι λένε,
0: το Λάρι το ξέρεις.
1: Όσα λιγότερα ξέρεις τη ζωή σου, τόσο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος είσαι.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Ο Λάρι μ' άκουγε στο μουσικό, στον Αλέξανδρο και εκεί γνωριστήκαμε τηλεφωνικά.
1: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ακούει ούτε μία στο εκατομμύριο, να ξέρεις. Αφού σε πήρε τηλέφωνο πριν, μετά από 2 λεπτά έσβησε το ράδιο στο αυτοκίνητο, να ξέρεις, το λέω εγώ. Μετά από 2 λεπτά το έσβησε το
0: Λάρι,
1: ράδιο,
0: αν ακούς, πάρε
1: τηλεφώνημα.
0: Αν ακούς Λάρι, πάρε τηλέφωνο τώρα Λάρι, πάρε
1: πάρε.
0: Λάρη, αν ακούς, πάρε τηλέφωνο. Έτσι να το διαψεύσουμε.
1: Εδώ, βάλε και τον Κώστα να πάρει τηλέφωνο. Όχι μόνο εσύ. Όλοι, πάρε τηλέφωνο.
0: Ποιος Κώστας?
1: Ξέρω εγώ τι λέω, δεν χρειάζεται. Κατάλαβα αυτός.
0: Ναι, άντε, καλά.
1: Έγινε, Παύλο, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Άντε, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, για πάρτε κανένα τηλέφωνο. Λάρη κοιμήθηκε σίγουρα. Σίγουρα. Να το Λάρι. Λάρι, σ' ακούει. Ο Λάρι, κάτσε. Λάρι, πάρε. Πάρε, Λάρι. Η Ντίνα. Λάρι και Ντίνα, πάρε. Ο Λάρι, σ' ακούει. Έκανε να πάνε. Ακούει. Κάτσε, τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Μας κοιμάται τώρα. Με πήρε τηλέφωνο προηγουμένως, ο Λάρι. Γεια σου, Λάρι. Γεια σου, Ντίνα. Μπαταρία δεν έχει.
2: Πόνο τη συνδρομητή που καλέσατε είναι κατηλημένο.
0: Έλα, Λάρι, πάρε τηλέφωνο. Λάρι, πάρε τηλέφωνο τώρα. Γεια σου, Λάρι. Να ρε, σε διαψεύδει ο Λάρι. Λάρι, πάρε τηλέφωνο τώρα. Έχουμε καθυστέρηση στον ήχο. Λάρι, τι φιλαρέ. Έλα, ξαναπάρε. Έλα, να το σολάρι. Λάρι το φιλαράκι, έλα. Μ' ακούς? Έκλεισα. Πάρε, ρε. Έλα. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λάρη.
3: Έλα σε Παυλάρα.
0: Έλα, άκουσε τον Τάσο. Τον Τάσο τον άκουσες. Λέει κοιμάται, κοιμάται. Λέω όχι, δεν κοιμάται. Έπεσε η γραμμή, δεν έχει σήμα. Δεν έχει σήμα. Να είδες, ο Λάρης ακούει. Τάσο. Τάσο δεν ακούει. Μου πήρε και ένας Νίκος από την Πάτρα. Γεια σου Νίκο, από την Ερασιτέχνης αυτός. Ρε φίλε. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Αμερικάνικη εκπομπή. Μ' ακούς?
4: Ναι.
0: Περίμενε λίγο. Για να πάμε στην επόμενη γραμμή. Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
0: Όλα καλά?
4: Ναι, περιμένω τους όλους ο Λάρης.
0: Πώς?
4: Περιμένω να μιλήσει ο Λάρης.
0: Ο Λάρη αραβωνιάστηκε.
4: Ποιος άλλος αραβωνιάστηκε?
0: Ο Λάρη.
4: Ναι, ποιος άλλος? Εκτός από τον Λάρη.
0: Αραβωνιάστηκε ο Τάσος, ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Κώστας.
4: Α, όλοι δηλαδή.
0: Όλοι αραβωνιάστηκε. Όλοι είμαστε εδώ για να τους αραβωνιάσουμε.
4: Εντάξει.
0: Να τους παντρέψουμε. Τι κάνεις εσύ?
4: Καλά είμαι, ακούω τραγούδια.
0: Ναι. Σ' άρεσε αυτός? Σ' άρεσε κανένα?
4: Αυτό το τραγούδι το τελευταίο τώρα που...
0: Που λέει σε νιώθω.
4: Που έβαλες το 20.
0: Ναι. Ναι.
4: Τέτοιο τραγούδι να σου αφιερώσουν, ναι. Όλα τα λεφτά.
0: Ξέρεις κάτι?
4: Την ευτυχία σου.
0: Σε πόσα τραγούδια υπάρχουν που άμα τα ακούσει ο κόσμος θα σαλτάρει
4: και όχι, να σε πω... να το ευχαρίσουν εννοώ, ναι. Να το αφιερώσουν.
0: Άκου να σε πω.
4: Πετάς.
0: Στο κομμάτι των τραγουδιών,
4: ναι.
0: Το λέω εμπειρικά, ούτε φωτογραφίζω εμένα. Έτσι, μπορεί να υπάρχουν πολλά χρόνια να ασχολούνται με το ραδιόφωνο. Πάρα πολλοί συνάδελφοι μου.
4: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Δεν το έχουν όμως αυτό πολύ. Το έχουν πολύ ελάχιστοι. Δηλαδή να μπορέσεις να έχεις μουσικό αυτή και να βάλεις κάποια τραγούδια. Δηλαδή παράδειγμα αν ας ακούνε 10 ακροατές, οι 8 να τρελαθούν. Δεν το έχουν πολύ. Και καμιά φορά λένε ότι δεν παίζει ρόλο το πόσα χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό βλέπεις όταν πας στο αυτοκίνητο μέσα, ακούς ένα τραγούδι φανταστικό, είτε ελληνικό είτε ξένο, και το άλλο είναι μαπέξ. Ίσα ίσα για να καθυλώσει ένα κροατή πρέπει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά πρέπει να έχεις μουσικό αυτή. Το μουσικό αυτή δεν το έχουν πολύ. Πολύ ελάχιστοι το έχουν αυτό. Πολύ ελάχιστοι. Εντάξει.
4: Ναι. Εγώ σήμερα έβαλα να ακούσω το ιδεντικό, το
0: Μουσικό Γαλαξία.
4: Μουσικό Γαλαξία, βράδυ, του Παύλου Βασιλείου. Λοιπόν, και λέω θα ακούσω 1-2 ώρες. Έλα εγώ που το έκλεισα κατά το απογείο.
0: Δεν ξέρω αν μας αρέσουνε και αν το λες τώρα έτσι επειδή είμαστε στον αέρα. Αλλά
4: ορίστε.
0: Δεν ξέρω αν το λες αν είμαστε στον αέρα, αλλά τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία.
4: Όχι, αλήθεια το λέω.
0: Να.
4: Λόγω τιμής.
0: Να.
4: Αλήθεια.
0: Να.
4: Γιατί έβαλε και... Και σήμερα άκουσα και ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ.
0: Ποιο?
4: 2 φορές.
0: Ποιο?
4: Σε διαφορετικές φυσικά.
0: Ποιο?
4: Εκπομπές. Το άδειο πακέτο από τσιγάρο.
0: Ναι.
4: Άκουσα πολλά τραγούδια. Τώρα δεν μου έρχονται. Γιατί μου
0: ακούσα ένα βράδυ...
4: τώρα τελευταία που άκουσα.
0: Οι επιλογές το βράδυ είναι δικές μου μετά τις 12.
4: Άκουσα και τις επιλογές το βράδυ. Ναι. Για 1 ώρα άκουγα. Έχω γίνει ξενύχτρια.
0: Εντάξει. Εγώ θέλω να σου πω ένα πράγμα. Ότι δεν ξέρω τώρα, μπορεί να το λες και από αστική ευγένεια, ας πούμε, εντάξει. Το θέμα είναι το εξής.
4: Όχι, είναι αλήθεια και μου έρχεται και δύσκολο, αν θες το πιστεύεις, αν θες όχι, που σε λέω Παύλο.
0: Γιατί?
4: Γιατί μου έρχεται να σε φω, κύριε Βασιλείου. Μου έρχεται Δύσκολο.
0: Γιατί είναι, κάνεις λάθος, τίποτα δεν είμαι. Γιατί να μην πες κύριε Βασίλειο, πες Παύλο και τελείωσε πρώτα σιγά. Ποιος είμαι, τίποτα δεν είμαι. Άντε και εσύ. Τα δύο πράγματα χάζα. Ελεύθερα.
4: Ναι.
0: Όχι, ελεύθερα πράγματα. Να σε πω κάτι. Δεν έγινα, δεν ψωνίστηκα τον καιρό που όταν ήμουν ο πιτσιρικάς. Που τότε ναι. τα ραδιόφωνα είχαν τρομερή, και τώρα έχουν αξία, αλλά και τότε είχαν τρομερή.
4: Στη φωτογραφία που είστε.
0: Ποια φωτογραφία.
4: Ο Ξανθός. Εσείς είστε με το σγουρό το μαλλί.
0: Σγουρό δεν είναι ξανθό, είναι ανοιχτό. Το μαλλί μου το
4: ανοιχτό
0: καλοκαίρι.
4: Σαν κοκκινό. Πού ναι. ξανθό.
0: Το μαλλί μου το καλοκαίρι ανοίγει. Το μαλλί μου το καλοκαίρι.
4: Το είδα.
0: Ναι. Είναι σγουρό, σπαστό σγουρό. Και το καλοκαίρι, επειδή πάντα αυτό, όχι τώρα, χρόνια από μόνο παιδί δηλαδή, ανοίγει.
4: Ναι.
0: Μελαχρινός είμαι όμως, δεν είμαι ξανθός.
4: Εκεί εγώ ξανθώ σας, όχι ξανθώ.
0: Τη φωτογραφία που
4: είδες. Καστανό ανοιχτό στο κοκκινοπό, έτσι.
0: Εκείνο είναι χρόνια μου σε αυτή τη φωτογραφία, δεν είναι χθεσινή. Λοιπόν,
4: όχι, αυτή, χρόνια, ναι.
0: Αυτή ήταν όταν ήμουν στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Απλά τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά μου πάντα το καλοκαίρι, χρόνια, όχι τώρα. Από μωρό παιδί ανοίγανε. Πάντα.
4: Ναι.
0: Αυτά.
4: Ναι.
0: Βάλε 7 κιλά καφέ ή μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή.
4: Όχι, καφέ ή πια το απόγευμα. Και δηλαδή και όταν άρχισε η εκπομπή έπινα καφέ.
0: Και να, μιλάς, και να μην μιλάς στον ανοιχτό.
4: Τώρα βήρα.
0: Γιατί δεν είμαι τίποτα. Τίποτα σπουδαίο.
4: Όχι, το τίποτα δεν μ' αρέσει.
0: Γιατί είμαι κάτι, δεν είμαι τίποτα.
4: Το τίποτα δεν μ' αρέσει τον άνθρωπο να λέμε. Να δεν είμαστε τίποτα.
0: Δεν άκου να σου πω κάτι.
4: Ο κάθε ένας έχει την αξία του.
0: Περίμενα να σου πω κάτι. Εγώ δεν θέλω. Εγώ μισώ ένα πράγμα. Δεν μ' αρέσει. Εγώ κάνω ραδιόφωνο γιατί το αγαπάω, έτσι. Και αγαπώ και τους ανθρώπους. Δηλαδή να σκίζουμε για να τους βάζω τραγούδια και το ένα και το άλλο. Κατάλαβες, σκίζουμε να βάζω τραγούδι. Αυτό μου αρέσει. Και να κάνουμε το φραμπαλά και τα λοιπά. Δεν θέλω τον εαυτό μου που και τώρα και παλιά τίποτα σπουδαίο. Οπότε, να σε πω ένα πράγμα. Κάναμε εκπομπές στο Μουσικό Γαλαξία και έξω από το στούντιο. Έξω από το στούντιο είχε πάνω από 1000 άτομα. Ξέρεις γιατί, νέα παιδιά, νέα κορίτσια, ξέρεις γιατί. Όχι γιατί ήμασταν κάτι σπουδαίο, τίποτα δεν ήμασταν. Απλά επειδή ήμασταν άνθρωποι. Επειδή ήμασταν άνθρωποι. Και ο κόσμος με εκτιμάει και με σέβεται σαν άνθρωπο. Αυτό θέλω. Όχι γιατί είμαι κάτι, τίποτα δεν είμαι.
4: Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες. Κάποτε μου είπε κάποιος, δεν το θυμάμαι. Τι είσαι μου λέει. Και λέω άνθρωπος. Τώρα αυτό μου θύμισες.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Ναι. Και λέω τι να είμαι. Άνθρωπος είμαι.
0: Το πιο σημαντικό.
4: Μου το θύμισες.
0: Να σε πω κάτι, το πιο σημαντικό.
4: Ναι.
0: Για φαντάσου τώρα ένας ραδιοφωνικός σταθμός, και σας ορκίζουμε δηλαδή, απ' έξω από το στούντιο να περιμένουν 1000 άτομα. Μέσα ο προάβλιος χώρος και μέσα και έξω Φωκέας 7 που ήταν ο σταθμός ο Μουσικός Γαλαξίας, νεολαία μιλάμε τώρα, έτσι 17, 18, 16, 14, 22 κτλ. Το πλήστον ήταν γυναίκες, κορίτσια. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς τι γινότανε. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε ραδιόφωνο ελληνικό, ποτέ καμία. Από ακόμα και με τους μεγάλους σταθμούς που ήταν ο Αντένα, ο Σταρ, ποτέ δεν έχει γίνει. Ήταν κάτι τελείως φανταστικό. Και όπου και πηγαίναμε, κάναμε χορούς κάθε Σάββατο, ήταν sold out. Έψαχνα να βρω χώρο που να χωράει πάνω από 5.000 άτομα. Ήταν τίγκα σου μιλάω. Τίγκα. Και ο κόσμος μας αγαπούσε, τα κορίτσια μας αγαπούσαν γιατί όχι γιατί ήμασταν κάτι σπουδαίο, τίποτα δεν ήμασταν. Απλά μας αγαπούσε ο κόσμος, τα κορίτσια γιατί τα σεβόμασταν. Καταλάβες, δεν τα βάζαμε χέρι.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, παίρνει μια γυναίκα τηλέφωνο, δεν την πω εγώ, πες μου τι φοράς τώρα και τι είσαι και πώς είσαι και ξαντιά με λαχνή.
4: Όχι, αυτό στο μηδέν είναι.
0: Αυτό όχι. Αυτά τα πράγματα δεν τα χαρούμε. Και εμείς στο Μουσικό Γαλαξία υπήρχε όρος, δικός μου όρος, γιατί ήμουν συνδιοκτήτης, απαγορευόταν ρητά κατηγορηματικά ότι μία σχέση, ένας που ήταν 30 και 40 χρονών, να έχει δοσοληψίες με 14 και 15 χρονών κορίτσια.
4: Ναι.
0: Απαγορευόταν νόμος και 17 και 18. Ναι. Το έκανες, έφευγες με τον πούλο κατευθείαν.
4: Ναι.
0: Υπήρχε σεβασμός, υπήρχε αξιοπρέπεια.
4: Ναι. Και κάτι άλλο που άκουσα.
0: Ποιο?
4: Και συμφωνώ μαζί σου.
0: Ποιο?
4: Τα νέα κορίτσια να ντύνονται. Όχι καλογριές. Εγώ όταν ήμουν νέα και το μίνι μου έβαζα και το εξόπλατο μου έβαζα κοπέλα.
0: Δεν πειράζει, τα κορίτσια ας ντύνονται. Ας ντύνονται και ντύνουν νέα
4: να κορίτσια. Να ντύνονται τα ωραία να βγαίνουν προς τα έξω. Όχι το ξεβράκωτο.
0: Εντάξει, όλα τα κορίτσια είναι σεξι, όλα λίγο πολύ.
4: Ναι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, κορίτσια, νέα κορίτσια, αν θα ντυθούν τώρα, πότε ντυθούν, όταν μεγαλώσουνε. Όταν μεγαλώσουν.
4: Αυτό τα... είναι. Όταν μεγαλώσει τι να βάλει, τότε γίνει καλόγρια.
0: Τα κρύβει.
4: Τότε γίνει καλόγρια.
0: Ωραία, έτσι είναι στη ζωή. Όταν είσαι νέος πάντα έχεις την ομορφιά της ηλικίας σου, ξέρω εγώ τη δροσιά κτλ. Όταν μεγαλώνεις, αρχίζεις και εντάξει. Φαντάζομαι.
4: Ναι.
0: Αυτό. Βάλε 10 κιλά καφέ τώρα να πιούμε.
4: Πού να, να γίνεις και 80, βέβαια.
0: Άμα είσαι 80, παρακαλώ στο Θεό να είσαι καιρός αυτό τίποτα άλλο. Κοίταξε απλά.
4: Θα βάλω κρασί τώρα να φτιάξω.
0: Βάλε κρασί, βάλε και 7 κιλά κατσίκια.
4: Τα κατσίκια που να τα βρω.
0: Θα βρούμε.
4: Δεν είμαι στην Ελλάδα.
0: Θα πούμε το Λάρα μας φέρει ένα κατσικάκι. Λοιπόν,
4: εκεί
0: έλα.
4: Πάνω έχουνε.
0: Τα λέμε, τα πούμε μετά. Αντσάω.
4: Εντάξει.
0: Παρακαλώ. Ναι.
5: Γεια σου κύριε Παύλο, Λεβέντζη, Χαραμπουζουκλή.
0: Τι κάνεις?
5: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
5: Πώς είσαι?
0: Όλα εντάξει, μια χαρά.
5: Είμαστε σε καλή κατάσταση ή υπάρχει κούραση, κόπωση που λένε?
0: Εντάξει, λίγο ναι, υπάρχει.
5: Εγώ πιστεύω μια κόπωση την έχεις τώρα.
0: Ναι,
5: τελικά. Γιατί έχεις ακαμάτια, δουλεύεις όλο το καλοκαίρι. Είσαι απίστευτος.
0: Α, ναι.
5: Το παραδέχομαι, δηλαδή εγώ που είμαι 14 χρονών.
0: Μικρός είσαι, Λεβέντη.
5: Είμαι 14 χρονών, ναι.
0: Είσαι μικρό παιδί και Λεβέντη.
5: Παιδί μου σε παραδέχομαι, δεν και εγώ δεν μπορούσα να μιλάω τη δουλειά σου. Έχεις δουλέψει ένα μήνα, ενάμιση, από Δευτέρα, Κυριακή, Κυριακή, Δευτέρα. Σε παραδέχομαι, σου δεν παίζει σας. Γιατί όπως και να έχει, μπορεί η αρρώστια να είναι δουλειά. Το ραδιόφωνο σε έναν αρρώστιά σου, έτσι η ζωή σου είναι.
0: Α, στη ζωή μου το ραδιόφωνο, μην την ψάχνω.
5: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είσαι 17 χρόνων και δουλεύεις 30 στα 30, στους χειρότερους μήνες, έτσι, που είναι εξαφανισμένοι όλοι, δεν γίνεται ρε φίλε, μπράβο, σε παραδέχομαι.
0: Να σε πω κάτι, οι περισσότεροι από εμάς που κάνουν ραδιόφωνο δεν το κάνουν για... το κάνουν για άλλους.
5: Όχι, χόμπι είναι, πότε είναι χόμπι ρε φίλε.
0: Να.
5: Όταν είναι χόμπι, είναι αρρώστια, πώς το λένε, πάρ' το πώς το λένε.
0: Να σε πω, τέλος πάντων, τέλος
5: πάντων. Κοίταξε, θέλεις να βγει ο φορεστής, έτσι, και φυσιολογικό ήταν. Yeah. Εννοείται αυτό. Yeah. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν γίνεται να είσαι 17 χρονών και να δουλέψεις π.χ. 30-30, με σε κάψονες, έτσι.
0: Ναι, yeah, ναι. Yeah.
5: Δεν γίνεται. Δηλαδή, τι θα πάρεις, 10.000 το μήνα, αφού λες και εσύ, δεν γίνεται.
0: Ναι. Διονύσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και την Τίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δεν ευχαριστείς τίποτα για κανέναν. Εγώ σε σέβομαι πρώτα σαν άνθρωπο, μετά σαν μουσικό παραγωγό, να ξέρεις σαν φίλο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
5: Έτσι, γιατί ο καθένας τραβάει το σαυρό του που λέμε και έχει τα δικά του θέματα, από όλες τις απόψεις.
0: Okay, ευχαριστώ
5: πολύ. Όπως και εγώ και όλος ο κόσμος.
0: Yeah.
5: Αλλά είσαι παλικάρι.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
5: Είσαι ρε παιδί μου, π.χ. είσαι τον πατέρα μου.
0: Yeah.
5: Τραβάς μπροστά, πώς το λένε, όχι πίσω.
0: Ναι, yeah, ναι. Yeah. Προσπαθώ.
5: Τραβάς μπροστά ρε φίλε, έτσι πάει.
0: Yeah.
5: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν.
5: Και άμα γουστάρεις τώρα για να κόψουμε να μιλήσουμε κι άλλοι, μην γινόμαστε και ξέρεις.
0: Ναι,
5: Καραγιώζει, δεν συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι, πες.
5: Θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια τελευταία.
0: Πες.
5: Ένα θέλω αντιφασικά θα βάλω, να ξέρεις έτσι.
0: Ναι,
5: δεν θα βάλω ίδια.
0: Ναι.
5: Ένα από Σιδηρόπουλο, τον Παύλο, Παύλο Σιδηρόπουλο.
0: Ναι.
5: Θα τα αφιερώσει εσένα, αλλά το βάλεις εσύ, δικιά σου επιλογή.
0: Σιδηρόπουλος, ναι, θα βάλω.
5: Ναι. Και το ένα που θα βάλεις, γιατί φίλα τη μάνα σου, την πεθερά μου σχολεμένη γυραλένη, το Μανούλα μου Μποτεριζή.
0: Οκ.
5: Καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές και να είναι όλοι όρθιοι και υγιείς, ό,τι ποθούν.
0: Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
5: Φιλάκια κύριε Παύλο, φιλάκια.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα ακούσουμε και του Τάσου. Τάσου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Λάρη, τι έγινε, κοιμήθηκες, κοιμήθηκες. Κοιμήθηκες, Λάρη.

0: Έλα Τάσο.
1: Με μπέρδεψες λίγο.
0: Ε?
1: Με μπέρδεψες λίγο.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το Ρώμαγκα.
0: Ναι, το βάλω, το βάλω. Κάτσε, το βάλω. Κάτσε.
1: Τι έγινε, άντε.
0: Έτσι, άτσο, άτσο. Λοιπόν, κάτσε το βάλουμε λίγο αυτό. Λοιπόν. Τάσο. Κάτσε το βάλουμε τον Τάσο. Κάτσε να βάλουμε λίγο αυτό το τραγούδι του Τάσου και μετά βάλουμε και τα δικά σου, Διονύση. Τάσο για σένα και για τους φίλους σου.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε το Σταύρο. Σταύρο, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, φίλε.
0: Όλα καλά, εντάξει?
1: Όλα καλά, ναι.
0: Μπράβο, Σταύρο. Τι λέει τα νέα σου?
1: Ποια νέα μου, ρε Παύλο, ποια νέα μου? Τα νέα μου είναι ότι όταν ένας είναι καλός, όλα οι καλοί το τραβάνε. Οι ανέστησοι και οι κακοί δεν έχουν ανάγκη. Οι καλοί όλα τα τραβάνε. Αυτό μου το είπε και ένας φίλος άλλος παλιός.
0: Τι σε είπε?
1: Ελεοχρωματιστής ήταν αυτός. Όλα οι καλοί το τραβάνε, μου λέει, φιλαράκι, να το ξέρεις μου. Όλα οι καλοί κάνουν τις καλοσύνες που κάνουν, λέει, και όχι μόνο δεν ακούνε ευχαριστώ, λέει, αλλά βρίσκουν και τον πελάτη και εγώ πάνω, λέει.
0: Κοίταξε, όταν κάνεις Σταυρό, όταν κάνεις κάτι, μην περιμένεις να ακούσεις ευχαριστώ. Γιατί δεν είναι καλύτερα να μην το κάνεις το καλό.
1: Μα δεν το κάνω για να ακούσω ευχαριστώ, αλλά να με ενοχλούνε. Γιατί με ενοχλούνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί κάνουν, με συγχωρείς, σε είπα προηγουμένως τι έκφραση χρησιμοποίησα. Γιατί με κάνουν βλακίες αυτοί που σχετίζομαι. Σπειράζω, εγώ τους ενοχλώ. Αλλά σου είπα, άμα δίνει ο άνθρωπος δικαιώματα, έχει πάτημα άλλος μετά και σε κάνει ό,τι θέλει. Εγώ έδωσα δικαιώματα. Και σε σήμερα ο πατέρας να τα ακούσει και ο κόσμος να το πει, γιατί θέλω να είμαι ανοιχτό βιβλίο. Εμένα με έκανε ζεζίλη, μου έλεγε πάνω σε όλο το φίλιρο. Ξέρεις από φίλιρο, το Σαρολέξπερ. Με έκανε σε όλο το φίλιρο ρεζίλη. Εγώ δεν έδωσα ποτέ δικαίωμα, λέει, εδώ πάνω. Λες, με έκανε ρεζίλη. Και τις προάλλες βρήκα ένα χαρτί που με είχε γράψει. Όταν άνοιξε το, θα πεθάνω. Και μου γράφει μέσα, κοίταξε, λέει, να γίνεις, λέει, ένας σωστός νοικοκύρης και ένας σωστός άνθρωπος. Και εύχομαι, αγόρι μου, λέει, ο απελπισμένος, ο πονεμένος και ο βασανισμένος ο πατέρας σου εύχεται. Σου εύχομαι, λέει, αγόρι μου, ο καλός Θεούλης, λέει, ο Χριστούλης και η Παναγίτσα, να σου δώσουν την υγειά σου, μου, έτσι μου γράφει. Mm. Και το διάβασα και έκλαιγα, μία ώρα έκλαιγα.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που έγραψε αυτό το γράμμα ο πατέρας σου,
1: εκκλησιαστική υποχρέωση έκανε.
0: Και εσύ πρέπει να λειτουργήσεις και να γίνεις καλά και να μην.
1: Μπράβο, ξέρω, ξέρω.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν. Ξέρω.
0: Όλα καλά, μια χαρά. Θα κλείσουμε τώρα σε λιγάκι.
1: Όλα καλά, έγινε, ρε φίλε. Να προσπαθεί ο κόσμος. Είναι μεγάλο πράγμα να συγχωρήσει. Αλλά εγώ δυσκολεύομαι να συγχωρήσω τη στιγμή αυτό που με έκανα. Γιατί μου κάναν πολλά στη ζωή μου, χωρίς να πειράξω κανέναν, ενώ είχα τεράστια σωματική δύναμη και ψυχική, ούτε άπλωσα το χέρι μου να χτυπήσω άνθρωπο. Μια φορά με συκοφαντήσανε εδώ πάνω πολύ χοντρά και θα πω τι είπανε. Είπανε ότι πήγαινα στα σπίτια και έβλεπα τις παντρεμένες γυναίκες που ξεδίνονταν το βράδυ στο σπίτι τους. Που εγώ δεν είχα κάνει κατά διάνοια τέτοιο πράγμα.
0: Μα κάνα πολλά,
1: λέγω. Και όταν πήγα στο σπίτι αυτού που τα είπε, λέει η αδερφή του, ο Σταύρος δεν έκανε τέτοιο πράγμα, λέει, δεν πρέπει να έκανε τέτοιο πράγμα. Αυτός που το έκανε, λέει, πέρασε και από εδώ, λέει, τον είδα, λέει, και του πέσανε τα τσιγάρα του, λέει, ο Σταύρος δεν καπνίζει. Αυτό έγινε πριν από 20 χρόνια περίπου.
0: Μέσα.
1: Σκέψου τώρα τι κακία υπάρχει.
0: Και ξέρεις κάτι έχω παρατηρήσει, κάτι αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου και με τους ακροατές,
1: ναι.
0: Ότι και την εποχή την παλιά που λέγαμε ότι ήταν καλά τα πράγματα, κολοκύθια τούμπανα. Άμα ακούς τα τραγούδια...
1: Όπως είπες εσύ, οι άνθρωποι τα ίδια προβλήματα είχαν.
0: Όπως
1: άλλαξε η όψη τους. Λοιπόν, οι άνθρωποι ήταν οι ίδιοι.
0: Άκου να σου πω κάτι.
1: Οι ίδιοι. Τα ίδια προβλήματα είχαν, όπως είπες
0: και εσύ. Και τα ίδια προβλήματα είχαν οι άνθρωποι τότε. Απλά υπήρχε πιο πολύ, ναι, φτώχεια τότε. Αυτά, τίποτα παραπάνω.
1: Άμπρα, αυτό ακριβώς. Ο κόσμος δεν άλλαξε, ο ίδιος
0: είναι. Okay. Όπως ήταν παλιά, άμα ακούσετε τα τραγούδια, από τα τραγούδια να καταλάβεις τι παίζω.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Μα όλα το ίδιο νόημα έχουν. Όλα μιλάνε για το που απατάει η γυναίκα τον άντρα, που απατάει ο άντρας η γυναίκα, σχέσεις ανδρών και γυναικών, για τη φτώχεια, όλα γενικά έχουν το ίδιο νόημα που είχαν παλιά. Άλλαξε απλώς η όψη τους, η όψη τους άλλαξε. Το νόημα είναι το ίδιο πάλι. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει πάλι, όπως ό,τι υπήρχε παλιά πρόβλημα, όπως μου είπες εσύ μια φορά και δεν το παραδεχόμουν, έλεγα ότι καλύτερα ήταν παλιά. Δεν ήταν καλύτερα παλιά. Και μου το έχει πει και ένα άλλο φιλαράκι εδώ που είναι 19 χρόνια μικρότερός μου. Σταύρο μου, λέει, ο κόσμος πάντα έτσι ήταν, λέει, δεν άλλαξε, λέει, δεν έγινε ότι χειρότερος.
0: Πάντα έτσι. Γιατί θα το καταλάβεις πολύ απλά από τα τραγούδια. που παίζουν.
1: Ναι, το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει.
0: Τα παλιά τραγούδια.
1: Τα έχω προσέξει, το έχω καταλάβει.
0: Τα παλιά τραγούδια. Λοιπόν, αυτά.
1: Τα ίδια προβλήματα, οι ίδιοι προβληματισμοί, οι ίδιες ανησυχίες, οι ίδιες πίκρες, οι ίδιες στεναχώριες.
0: Έτσι.
1: Τα πάντα, αισθηματικά, τα πάντα, όλα, όλα. Τα πάντα okay. Είναι ίδια.
0: Έγινε.
1: Μόνο άλλαξε λίγο η όψη του κόσμου, η όψη. Πώς θα το δω, η όψη τους άλλαξε.
0: Μας.
1: Το περιεχόμενο είναι το ίδιο, η ουσία είναι η ίδια. Αυτό τα λέει όλα.
0: Okay.
1: Τα προβλήματα είναι τα ίδια, όπως είπες εσύ μια φορά και πέρα για τα δικά μου.
0: Okay. Σταύρο, χάρηκα πολύ.
1: Θα το ξαναπούμε, ρε φίλε, και να προσπαθεί ο κόσμος όσο μπορεί. Θα προσπαθήσω κι εγώ να συγχωρέσω αυτό που μου κάνανε. Γιατί ο Θεός, ο Χριστός είπε να συγχωράμε. Και εγώ θέλω να τα έχω καλά με τον Χριστό, όχι με τους ανθρώπους. Και να πω μια τελευταία κουβέντα που τη διάβασα σε ένα βιβλίο που λέγεται «Η μίμηση του Χριστού». Λέει «Καλύτερα να έχεις όλο τον κόσμο εχθρό σου», λέει, «παρά να χάσεις τη χάρη του Χριστού».
0: Ωραία.
1: Και που τώρα δεν έχω να πω.
0: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Αν θέλετε κάτι άλλο, πείτε μας, όχι τραγούδια, όχι τραγούδια, είμαστε τα τραγούδια. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, εντάξει, εδώ είμαστε για λίγο, πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, δεν κοιμηθήκαμε.
1: Όχι, όχι, ακούω τραγούδια. Εντάξει, πατάω τώρα και βλέπω τον Μπαζονάκη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και τώρα σε λίγο κλείνησα, ακούσα λίγο και τον Μπαζονάκη και θα κοιμηθώ.
0: Ναι, τι κάνεις.
1: Ήταν να πω μια καλή νύχτα. Πώς πήγε η βραδιά, καλά?
0: Καλά, πολύ καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Να, να είστε, μια να είστε χαρά. Καλά.
0: Μια χαρά. Εσύ τι κάνεις, όλα εντάξει?
1: Και εγώ καλά, προσπαθώ, δεν είμαι εντάξει, άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν την πάτε στις γυναίκες καλημέρα να πάμε να μην δώσουμε από τώρα για καφέ ή ελάτε εδώ πίσω στο Λιζέ. Μάζεψε κάπως εσύ.
0: Αν τις μαζέψουν οι γυναίκες να έρθουν όλοι μαζί σου εκεί πέρα. Θα πω και
1: ναι, θα πάμε πίσω στο Λιζέ να πιούμε καφέ.
0: Οκ. Το Λιζέ πού είναι, το Λιζέ πού είναι
1: το
0: Λιζέ?
1: Το Λιζέ είναι εδώ, στο Πόντιο του Άγαλμα.
0: Πού?
1: Δεν κάνει σειρά της Βαϊού, στο Πόντιο του Άγαλμα.
0: Πόντιο.
1: Ναι, το πάρκο εδώ πίσω που έχει. Ναι. Και κάτι σειρά της Μαΐου είναι. Ναι. Από το πρακτορείο ευθεία προς τα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Το Ελιζέ είναι η πιο μεγάλη καφετέρια.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ που είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, ένα κτίριο.
0: Ναι.
1: Από πίσω και δίπλα στο γυμνάσιο είναι το Ελιζέ, η καφετέρια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκεί έχει πολλά τραπέζια. Κατάλαβες γιατί σου λέω κάπου να έχει χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο θέλουν φυσικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ στο Σεραϊκό δεν είναι, τα τραπέζια είναι ένα-ένα στη σειρά, έτσι. Δεν είναι
0: ναι.
1: Για παρέα.
0: Ναι.
1: Δεν ταιριάζει το μαγαζί, ναι. Εδώ είναι ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει καμιά φορά στο Ελιζέ.
0: Το Ελιζέ, απέναντι είναι περίπτερο μήπως αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
0: Α.
1: Εγώ είμαι από εδώ στην οικοδομήτη με τη Γενώρια, επάνω στον δρόμο. Αλλά πάντα δεν βρίσκεις να παρκάρεις εδώ. Δεν βρίσκεις, επειδή δεν βρίσκουν να παρκάρουν εδώ. Έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο, πολλοί κόσμος έρχεται.
0: Μες.
1: Γιατί είναι ανοιχτό το μέρος.
0: Ναι.
1: Και έτσι που λες. Αυτά.
0: Αυτά, οκ. Okay. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι
1: καλά. Εσύ και εσύ και εσύ και όλοι οι ακροατές να είναι καλά.
0: Ναι.
1: Και όλος ο κόσμος φυσικά.
0: Ναι.
1: Καλό βράδυ να έχουμε, καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια, γεια.
1: Άντε, καλό σου.
0: Γεια. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε εμείς τα τραγούδια, εμείς τα τίποτα. Τέλος τα τραγούδια. Θα βγάλουμε κάποιες γραμμές αν υπάρχουν. Και στο 6971-785-521. Μην πάρετε στο κινητό το σταθερό. Σταθερό τέλος, ας το κινητό σταθερό. Μόνο κινητό. 6971-785-521. Έτσι. Μόνο κινητό θα παίρνετε σε μένα. Σε μένα. Λοιπόν. Αυτά. Έστω και έγινε, και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις. Τελευταία ακροάτρια είσαι. Τελευταία ακροάτρια και τυχερή.
2: Δεν άκουσα.
0: Τελευταία ακροάτρια και τυχερή.
2: Εντάξει.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε να δω.
2: Εγώ φοράω και τώρα μην, όχι κοντό.
0: Περίμενε λίγο, αλέ. Περίμενε.
2: Αλλά αυτά δεν θα τα πω.
0: Περίμενε, παρακαλώ.
2: Ένα τραγούδι θα αφιερώσει στο μουσικό γαλαξία.
0: Δεν έχει τραγούδια, τέλος τραγούδια, κλείνω, φεύγω.
2: Δεν πειράζει, εγώ θα το βάλω και εσύ μην το βάζεις. Εγώ θα φιλώ στο μουσικό γαλαξία και άμα δεν μην βάζεις, δεν πειράζει.
0: Για πες.
2: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Για πες.
2: Θέλω ένα τραγουδάκι πολύ σπεσιάλ για τον Μπίλι, τη Δήμητρα και το μελαχρινό αγόρι που είναι το αστέρι σου, να ξέρεις. Τόσο είναι το αστέρι.
0: Μάλιστα, οκ.
2: Τουρνάς.
0: Ποιο θες?
2: Ο πρόεδρος ο καλύτερος.
0: Έγινε, τσάου, τσάου.
2: Λάκια, γεια.
0: Έλα, σ' ακούμε. Μ' ακούς?
3: Ναι.
0: Έλα, πες τι να πεις και να κλείσουμε τώρα.
3: Ορίστε.
0: Τι ορίστε, βρε. Πες τι θες να πεις, κάτι λέγαμε. Τι έλεγες?
3: Μη είχες ανοίξει το μίλαγα με τον Αρμπάνο Βάλε. Άμα μπορέσεις. Ένα τραγούδι τελευταίο.
0: Λοιπόν, άντε κλείνουμε. Καληνύχτα.
3: Καληνύχτα.
0: Θες να πεις κάτι, θες να πεις κάτι.
3: Εκτός αέρα θα το έλεγα και το νέο. Τίποτα, τίποτα. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
0: Αυτά, χαιρετώ, τσάου.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, το βήμα σου. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Βάζω το τελευταίο τραγούδι και κλείνω. Από μένα, καλό σας ξημέρωμα. Εγώ θα βάλω κάποια τραγούδια που χρωστάω και θα κλείσουμε. Εντάξει. Εν τω είπαμε αυτό, οι επιλογές που στο μουσικό γαλαξία είναι δικές μου. Τα βράδια μετά τις 12 η ώρα. Δεν κάνω εκπομπή, βάζω τραγούδια, επιλογές δικές μου. Ιντερνετικό είναι. Πάμε. Παιδιά, καλό ξημέρωμα. Γεια σας από μένα. Παιδιά, τσάου. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα. Bye.

καπνός από το τσιγάρο που θα ανάψεις δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

έτσι. Για να θυμόμαστε όλους τους μεγάλους. Μόνο που πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ακόμα έναν μεγάλο. Το ποιος είναι θα το καταλάβετε ακούγοντας το πανέμορφο αυτό τραγούδι.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.